κοίτα που τότε η ζώμα ο ίτσι και τη θεία θαράλα. Το κάβα η ράτα βαντά που να μέγω ακόρα να μέγω από κόπο. Έρα να κόβω να γατσικό εγώ κουτσούπουλα. Η ράγω ρυπα ρυπα γάγα ρουα τα ουα βαγάνι. Κοία του κόστα ο κοίτα που να βάει. Κοίτα που να άρω. Κοίτα που να άρω χάτα γάρω. Τουρου τουρου βάου τη βακαμα ουα και ατσίνα. Hey, boy.

0: εγώ και ένα τάγμα.
1: Τι μου λέει.
0: Αγάτσι, αμέι τα κουτεφά τεφάρο γομάρ.